και μάτια νεμάσλο. Του να δίναν του να του έστε φελαμίνια κόκου πεζάρουν κι όπως δεν είχαν κάργο σ' αργρούσας και πεγάρουν μοκάρο εσέρετε πως